0: παράσκοπο. Παράσκοπο του Δία.
1: Ορόσκοπο του Δία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?